0: το ράδιο. Η ψηλέτωση τη εσύ σε πίνοντι. The hottest songs. I'm Miley Cyrus. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
1: This is my station. If you don't like something, change it.

0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Your number one hit music station.
3: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
0: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
0: Αυτοράδιο.